Μην αγαπώ, σε παγκόσμιο τότε είναι μικρή σάρα να με κάνω να. Δεν κάνω να μάθω κάνει, δεν είναι μικρή με την μικρή να σε παγκόσμιο τότε είναι μικρή. Ένα μπόνι βίνακα, εντάξει. Μην αγαπώ, και μικρή σάρα να σα. Σε μάθω κάνει, μπορεί να κάνει, αλλά και να μην κάνει, σε μάθω κάνει, ένα που έχουν σε λέγα μπορεί να του MC 92.3 FM. Λέω λίγο σε γκέρα, σε μάθω κάνει. Στον πούτε είναι πιο μνήκες σάρα, μπούλουμε να μπούγει πίνακα, εντάει, εντάει. Δεν μπούλουμε να μπούλουμε να γαμπώσω, τζέι τη λομολόμα, μπούλουμε να ρομιλιά να του είσαι σε, βέλα να σε μεσάρτη με ένα μάντια, να μπούγει να νικούμα. Σε όλο πένει μαρκό, σε μεσάρτη με ένα μπούρι, μπούρι, με ένα ητασίρ, για να μπούγει πίνακα, εντάει. Σε πρόγανιγκάλι, σε πρόγανιγκάλι, βέλα να σε μεσάρτη ράβε τα ομέρε, σε μεσάρτη με ένα λέσα κάου. Με ένα ητασίρ, ένα μπούγει πίνακα, εντάει. Σε τραβ, βοτέ το γυρτώνα Tonga Lebo House, my Delele Sakau, my Wendina, Naita Siri. Momo Tamaima, Momo Tamailo, Momo Tamaise, Ke Momo Seru. Labo Tamaisulita, Tene Marida, Ke Tene Sulita. Vipta to my Vipta to Gungo, Vikondo, or Rabetau Mere, and Bongi Vinaka. This is what we come to Yokani Matriokan, the same as I think, my Delele Sakau, my Naita Siri, Momenikuan, Tonga Lebo House, Mendel Sakau, do Sambula, don't pull like a semi to my. Δέλα Σεκάουεν, Μπόμπινα Νικούα, Σάββα, Μπούλτον Βίκα Μοντόν, Σέλκα Μπορούγκον, TMC 92.3 FM, ένα μπόγι βίνα χαντέντα. Σήμερα λέμε κοινά, βέει Λεόν Εκρόι, βίνα πολλά σε έτοιμα Μπόμπινα Νικούα, Σάββα Μπούλτον Βέει, βέει Κέμουνι Γεν Μπόμπινα Νικούα, Σέλκα Μπορούγκον, TMC 92.3 FM. Από Μπούλτον Βίκα Μοντόν και Σάρα, να σε μάθημα είναι Μπόμπινα Νικούα, Σόλβενι Μαρκό, σε μάθημα Μπορούρε, να βιτάλα Ιρδίρι. Ισμέλη Βαγκαλάλα και να μου πω μάλλη Άλλη Βράνι Μπράουν Νισάρο Βινάλο Σεβατικαν Μπόμπινα Νικούα Τζάσφιν Περέρα και να μου πω μάλλη Μάγκρουαρτ Κολοντίση Ιωάννη Κρόι του Κάνα Βινάλο Σεβατικαν Μάι Όμπιρον ένα μπόγι βινάκα Ντάι Ντάι Μπόκαρι Βιβίνα Βινάλο Σεβατικαν Μπόμπινα Νικούα Ανα Μπόκουνι Σελκαν Μπόργονα TMC 92.3 Μάκος Μάρικα Μετά όλα σε μάνα μπορεί να νικούμε, σαν πάνω μπορείτε να βγει και με τον Σέλκα Μπορκο, το TMC 92.3 FM. Μπορείτε να βγει και με τον Σέμα Τίνγκο Ρεμαϊ, τον Αλίου Χάους, με αντίλα σε κάνω μπορεί να νικούμε, βγει και με τον Ιλάου Λάουα. Σα κάθε πάει και ό,τι είναι να δούμε τον, βέει Μόμο Ταμαϊμά, Μόμο Ταμαϊλό, Μόμο Ταμαϊσέ και Μόμο Σέρου, Λάβο Ταμαϊσούλιτα, Τίνα Ιμάριδα και Τίνα Ισούλιτα. Σαλόμπο, εγώ μην πείτε να βγει και με τον Μέρε Ραβετάου, έναν μπόνι βινάκα, δεν είναι. Είσαι εγώ, με να μου το. Να, ελάλα, όντως, όσοι αγώνες θα την κόρη. Μα εντέλεσε.

Να κάνει πολύ μεγάλα τέλα να μάθει να κάνει, να σε μάθει που είναι κούμα, ένα που είναι σε λεκάμπο που είναι το MC, ένα του που είναι τρεφέ. Σε με τέλειο ότι ένα μάθει με τελεβούνι, σε μόνο να κάνει, και ένα μάθει λίμψε που είναι τόλα, ένα που είναι κούμα, σε όλη την κάμπο με τελεβούνι, να 8680368, 8680368, και ο κλάνι νόμου να με τελεβούνι, κερκέρε. Μέσα σε μάι, μπείτε μου ένα νόμου να με τελεβούνι, σε ένα μου έμπεσα να μπα, να έδω, και να μπουν με πάκο είναι κίνα να νόμουν λίμου σε πλάντο αλλά βικιάντα ένα μπόγι βίνει να χαντέντα εσάβω να βικιάντα ερώσα να βουλευνείτε με δύο νεκαλόγα δύο ντόνο να χαλόγω τώρα και ένα μαράμα να μα ηταρείτε άλλη του κίνα να εκρούνει λίμου σε πλάντο αλλά βικιάντα ένα μπόγι βίνει να χαντέντα κακούν υπάρχει λεπτάκα κακούν υπάρχει λεπτάκα σα το τόλσα την κλίνη καλό κομπίτα μα νόμουν με τελεβούνι κάνα βίνει κάτι και να νόμουν με τελεβούνι με εγκαί μα γέγαμε νόμουν με τελεβούνι τώρα και ένα μαράμα μου λέω τέλε να δάβα τέλε δεν τέλω με τα κάβα να μην τελεβούνι με εγκαί μα με μοίκο με ντοβίρα να μα τραεί να νόμουν να μπα ένα που κουνί τόλο λίμου σε πολλαν τόλα σα ο βάτου με τελικά τούμπα ένα μπόγι βίνακα εντάει εντάει όλοι βράτε και κοιμήνει και σαρ να σε καίσαι με τίποτα τον τόλο αλήστιο μάει ένα μπόμι να νικούα αυσα παγμπούλου τον επικοιμούνι ένα μπόμι να νικούα ένα μπόκουνι σε λεκάμ μπορεγόνα του EMC να δείτε που είναι τρέμα σε μπόμι και τεγώ την καβόλο μηνύτη με δύο τον χλόκο δύο να χλόκο ένα μαϊτρέι ταλτούκινα να ικαρούνι να μεταλαιβούνι βέκιαντα ένα μπόμι να χάνεται κακούνι βολτάπα κακούνι βολτάκα να μου να μεταλαιβούνι με παγαλεύου μάι σε τράπα τέτοι κουβέι έστα ακέλεβέι νέοι μερεώνι και ένε να τις κλάσεις την πέγω μαϊ δαμάδι, μαϊ Σεν Τζονς, μαϊ δαμάδι, έναν μπόγι πίνα καντέντε. Έστα, μπούλε πίνα κα, έστα, πιλάβω να σέπω την κουμάι, έναν που κουνή σέλα κακά μπουράκι, να του έμψει η νάντη του που είναι τρέφια μου κάκι, να πει ναι με ρόνι, ράζου βίνουνε με ταλτούγα, να πει μόμο ένε, πάω να θέλω μαϊ δαμάδι, μαϊ Σεν Τζονς, μαϊ δαμάδι. Ένα μπόγι βινάκα, εντάει. Σε βλέπει και να βγει, να βγει τα λίρα, δίρνει που λέει να τώρα να κάνει βινάβολα σε πετύχημα, να πάμε να κουά, βινάβολα να δίνει τα κατηγορία του MC, να δει του Point 3FM. Σε βλέπει και να είναι μα το βάλει ένα Φίλιπ Φόγκ, που λέει να κάνει Σιόν Σιόν, βινάβολα σε πετύχημα, my St. Thomas Primary School, ένα μπόγι βινάκα, and then Φίλιπ Φόγκ, και να μου βάλει σε πολύ και μεσάκα μπροκόνα του MC, να δει του Point 3FM. Σιόν Σιόν, να σου αμπούλε να κάνει, να λέει σε πετύχημα, να κουά, δικάντη ρονα, βακούλα, μακαρίτα, να με τελεύου. Λανία τάγκα, ούνα τόπου, μέρε ο νιώτη τάγκα, μέρε ραβετάου, Σολοβένι, Μάρκο, Κελεμέτα, Καλαβέντι, Πέρι, Τουκάνα, Πέτρο, Ταμπού, Ακαδίβινα, όλα σημαντικά, μα ματέινα μπορσίσι, μα εμπίλο, έναν μπόγι βινάκα, έντα εντάει. Πέλη κουρού, λέμπαντε, ένα ματερικούλα, σε μασαρτικά, μα Σολομονι Στρίτ, μα η Λάμι, έναν μπόγι βινάκα, έντα εντάει. Σήμερα είναι ροκουράι, βινάλα σε ό,τι μπορεί να κουά, ρητώνα νόμι λαλάμα, το τίγκορι, ένα Άρμπι Πατέλ, Σέντ Πόιντ. Ένα μπόμι να νικούμε βέει μα δύο ράτου μαϊταβούκι λότε βάτα και σήμερα είναι ρόγω πράγει σαν πολιτούρου και μου νησάκαμε πρόγωνα του MC 92.3 FM να σε σάνει άλλο αναντί δόλα άλλη βέλαμε να σέμε στρατικό μαϊ να νητάρει πάτου μαϊ να ήταν σύρι ένα μπόμι να νικούμε ένα που κουνή σάκαμε πρόγωνα του MC 92.3 FM σαύλα του ηλεβούκα βέλαμε να σέμε στρατικό μαϊ ένα μπόμι να κατεντάει να βλέπει και μου νικασάρα να μάθει το χαρά. Τον ό,τι πήγαμε να μου τα λεβόνι και να μπορούμε με κίνα, δύο οντώνουν να καλόγω να μετέρει τέλει του κίνα, να ικαρώνει να μου τα λεβόνι, βήκε αν δεν μπορούμε να νικούμε. Μετέρει με τα λεβόνι σαν όλετικο κίνα, μετέρει η λίμη σε βροντόν σαν όλετικο κίνα, να μου τα λεβόνι, να 868-0368, δύο οντώνουν να καλόγω σαν όλετικο κίνα, τσίνη κλίμα να μην τίνημα, να μετέρει τέλει κίνα, να ικαρώνει να μου τα λεβόνι, βήκε αν δεν μπορούμε να νικούμε. Να όλετικο κίνα, να ικαρώνει η λίμη σε βροντόν, βήκε αν δεν μπορούμε να κάνουμε. Οπότε σαν τον ό,τι σε αποτέλει και τον λίμη σε βροντόν, να σου λέω όλετικο να μπορούμε να νικούμε. Να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε να νικούμε, να μπορούμε

Ενώ βάλε εγώ, μπορείτε το λίγο μου να μπω και πλανικού μου, να βάλω μεσά με τη γμάη δικαιό μου να κερδίω τα ιστέρια τη γμάνη που μπορείτε να σε όμπορείτε το λίγο μου, να μπορείτε να νικού μου, όσα τον ότι, αν είναι συνειδητός μου μπαλά που, αν τον κάνω σέρε, με όνομα μου βγάλει από τον νόμο, να μπαίνει τελεπώνει. Διότι τον καλό να μπαίνει τα ρέκινα, να καρώνει λίμου σε όλα τώρα. Τα καρώνει να μπαίνει τελεπώνει, και να μπαίνει γκάγκα και να καρώνει λίμου σε όλα τώρα. Βίκαν τα ένα μπόνι βίνακα. Ναι, ναι. Ένα σε τώρα και να μπαίνει μπαλά που να σε ένα τελεπώνει πόσο βαλί που. Πάτα γιατί το μάνα σέρε, τα πάρω μας έρθει να όντι κομμά είναι να μπαίνει τελεπώνει. Με ράωνει νι με γκάγκα, ενώ που έχουν πάνω λίμου σε όλα τώρα. Σου έλεγα την επόμενη κούα, να μαθαίνει λίμου σε όλα τώρα, αν όλα και να μπαίνει τελεπώνει ένα 868368. Βοτάλτουν γουετόλου, να λύμισε πολλά τόλα, σαν ότι να μετέλει κατούμπα, πείτε να μάνε μου να μπαίνει τελεπώνει. Σε λόγω από τα λίπη και μπνήκε σάρα, δίνουν σε αυτή που είχε ένα μπόγι πίνακα, εντάει.

0: Μπορούμε να γράψουμε ένα τώρα να κάνουμε ράμα, θα ρωτήσουμε και να μάνε λέω, θα κάνουμε και μόνοι να σε αυτήν που είναι κόμμα, σε αυτήν που είναι ένα μπόνι που να κάνει. Και όμως και σε αυτήν μάει, μπορούμε να κάνουμε, για όμως είναι κόρη του κάνα, βαρώνω ότι μάει όμπειρον, New South Wales, ένα μπόνι που να κάνει, εντάει, σαλά, μα τα ονειδέρα, πρέπει να σε αυτήν που μάει, ναι, πηγαίνει κύριε, μάει λάμι, ένα μπόνι που να κάνει, εντάει, εντάει. Μπορούμε να κάνουμε να κάνουμε δέβα, να λέμε σήμερα τι γεμάει να μπορούμε να νικούμε. Σαν πολύ τον πηγαίνουμε και σαρνασία με την κουρήμα η νόντα, πόμπι πηγαίνουμε σε με την κουρήμα, δεν λέλας καού. Μα εγώ είναι τίρεμα να είναι τέσσερι, πρέπει να μην το πηγαίνουμε το ο Ιώμα είναι κορή του κάνα. Ουν έλεμα εγώ, ουν έλεμα η βονιόλεση, τι κάνει ο κόβι πάλι. Μπαν να δάνε σημαντάκα. Επάμε πολύ τον κόβι και μονή, και όπως άρνα λένε κόρα παγατούρα, να μην δεν λέλας καού. Και να πούνε παγατούρα να είναι τεβούνι, ένα κόρε ρούα, δεν λέλας καού και να σίγουρο, σαν πολύ τον πηγαίνουμε. Ιωάννη, κορή του κάνα. Ένα μπόνι βίνακα. Εντάει, εντάει. Να δούμε ένα μικρό αγγλικό από το μέι, τι γίνει πάλι ακόμα. Ουγγλικό μου βλέπω αλέσι. Γιατί μου είπα αλέσα, κότι μου κόντα να πάω νύμι βίνακα. Όταν είμαι την ηλικία μου νικέ σαραλίνη κόρμα του ράγμα, η ντέλα τη καού, βακί να με κέμουν να λένε κόρμα του ράγμα να σιωγού, ένα μπόνι από το ράγμα να ηταβούνι. Σα μου πούλτε να πηγαίνει ο Ιωάννη, κορή του κάνα. Ένα μπόνι να νικούα, αντάντα από τη γάμα βάλε. Σα μου πούλτε να πηγαίνει και σαρα και να βούνουα. Βίκαιμουν και σαν να μπορούμε να την κομμένει νόντα, να μπορούμε να νικουά. Και ρωσά πίντε νομι τύρι βίκαιμουν ένα μπόνι βίνακα εντέντα. Από σάτωνα, σαν να μπορούμε και τόλο μην είτε με τρέ εκείνα. Να η καρουάνι, να με τέλα μπορούμε να βίκαιμουν ένα μπόνι βίνακα εντέντα. Μια ότι είναι ότι τώρα για να καρουάνι με τέλα μπορούμε να διόν τον καλό. Βήμα μάνι διόν τέρι τέλα και είναι κατόλου. Ότι αν είναι βοητήρι μην είτε με δάμε να κουβέν γράβει. Βοητήρι μην είτε με τίνε ένα καλό καρουάνι να κουβέν γράβει. Σε με δάμε και να κουβέν γράβει. Και μετά και να. Να καμά σε ένα ιότι ότι σε ένα εγγύμα γεμά. Δηλαδή με σαβούν αντόλο, σε λίγο την ασέλα καμπρογκό. Να του εμσύ, βίκιαντα ένα μπόνι βίνακα. Εντάξει, σε ρογό, από τότε και βίκιαμε και σάρα, λίγο την ασέλα γκό, σαν να. Σαν να. Βάτα για τα ξέρω βίκιαντα, να βει. Να βει καμπανέσο, καραντά ουσό μου το πρίλα, να το προκράμουν να γονιβίτη το κέι. Έπω σαν τότε, μου έρνα βει καμπανέ, ρε σώμα του να το προκράμουν, να βγουν νι. Και ένα σα τόσο δαγετουνά. Να νόντα το να βίλει βίλει νι λένε πονούα καρά να το σιάμα τι κομμάει ένα που κονισέλα καμπορυγκό καρά σαρα το σαρα τούτα λόρε να κάμπα είναι ρα σώματα του τόλου τα λένε αμπάκι ένα και να δείτε τι κονάντα το πρόκραμ να μόνοι βίτε το κέι είναι τα μόνοι βίνω κάτι να παλεύω ένα που κονι να λεβί το κονι βίνακα να τσάλα στο Ινιβεσιτή και πάγα τα λακίνα να σαλα καμπορυγκό να του έμψει 92.3 FM όπως θα τον ότι σαλα καμπορυγκό να το πρόκραμ και πάγα το κέι να ρόγαμε να πιούν λεπονούα σε The Voice from the Mountain. Κάτι τέλα και νερό έκανε ένα Φιλπίνο, ένα Φιλπίν, όταν και ένα Λάτιν Αμέρικα, Σκότελάντ, δηλαδή με την τελεσού. Έραν το Σάμι Δάβνο ένα προγράμμα, η ΟΗΡ έραν το Ανέου ένα βιμάδα, έραν το Ανέου, ο Κέντα το Γοντοπόνι να βάλει, ο Κέντα το Γοντοπόνι να βιτιτόκι, νερό Ανέου, σου λέει Κέντα του. Αν αποκούνε ρεβί το κορυβί να γαμάει, έραν να βιτιτόκι, καρά σώμα το βγαλάβο. Να το προγράμμα εγώ. Δεν μπορούμε να το βάλουμε. Ράντα μα βι σχηματικό, ράντα μα λίγα μαθηματικό, ένα που κουνεί λίγο σε πολλά δόλα. Δεν μου ισχύει λογαλιτικό, ένα βι μάτα και τσάρα. Είναι το μόνο που βαλεύω, ω από τον ότι ένα πρόγραμμα που εντούρει τα μπαγκιντούα. Με νόντα να μην πει τίτε, οκ, εγώ εσύ και μου είναι σε ψαρτό μου νόντα. Ένα βι μπογγι να το λέω και τσάρα. Νούτα γνώνει τα λιτρατικό. Να βι κάπου εδώ ότι ένα μόνο πρόγραμμα που νούτα γνώνει τα λιτρατικό. Να βι σε ρεσό, να βι σε πιεσό, κάπου εδώ ότι ένα που κουνεί σε λεκαμπορικό. Είναι το μόνο που να την βαλεύω. Και να Charles Stewart University και πάω τα λανάκι να του MC να είναι του πόινε τρεφιά μου. Σε ένα τράμε από τέτοιο και πήρε το να έναν ραμπόγι τίγκο ένα CWM hospital. Βέει να συσσόκοβε την ακάμπουλη διάβα Λανιέτα, Τρέσα, Λορέινι και η Σίλβια ένα μπόνι βίνακα έντε. Και πήρε να μαραμνάσει το πιγραβητικό πήρε να λένε πνούα πήρε να την κορία να πνούαν το βημάτε μα ένα CWM hospital. Σαν πολύ τελειώκε με το όγου ένα μπόβι να νικούω Λανιέτα, Τρέσα, Λορέινι και Σίλβια βέβαια τελειώκε με το όγου σε κοβέτη να κάνουν ιδέα ένα μπόγι που είναι ακάνε τέτοια νιώτε γόντα και πόη να και πατάκτε για να μην το ξέρει για να γονικό με τώρα γόντα μαντά να βει κάμπανε σου κάνε το σώμα του βγελάβω να το πρόγραμμα εγώ να του MC 92.3 FM.
1: WMCE is your community radio station where you'll hear local content and local people. And welcome back to the Seymour Show, and I have Narelle in the studio.
2: Good morning, Donald. Well, where do we start? We've got our defence dogs visiting today, so I was a little bit...
3: On the line with me, I have David McMurray, the Secretary of the Oberon's Men's Shed.
4: Our men's shed is, to quote, it's a local informal location where blokes of a community could spend time engaged in manual crafts, be socially active.
5: So we're chatting with Jasmine Bindler, the Reading and Writing Coordinator at Central West Libraries.
6: So all our story times and other family literacy programs like 1-2 Books at Orange, they're all coming back.
7: The local voice of your community, 2MCE FM.
8: Imagine days filled with quiet, weeks with no visitors, the feeling of being forgotten. This is the reality for many seniors in our community, but it doesn't have to be this way. Red Cross Telecross offers friendly chats, check-ins, and a chance to connect with someone who cares. More than just a conversation, it's laughter, shared stories, and the simple joy of human connection. And the reward, knowing you've brightened someone's day. If you have an hour or so to spare, answer the call. Become a Red Cross Telecross volunteer today. Visit redcross.org.au or call 1300 559 992. Be the friend. Be the difference. Red Cross Telecross. Connecting our community, one conversation at a time.
9: The Voice from the Mountain, every second Thursday from 8 p.m.
10: Bulevina to you all, Talavala from Samoa, and Malolele to those of you tuning in from Tonga, Kiorana to those of you tuning in from the Cook Islands, hello all Kita from the Solomon Islands, and hello all Samoanam to those of you tuning in from Vanuatu, from PNG, and Ia Orana to those of you tuning in from Tahiti, Kia ora to those of you tuning in from Aotearoa in New Zealand.
9: Bringing Fiji and the Pacific to you, here on 2MCE.
0: Naga, vamos bulu tatu lebih kembali ke sana, nawe kango nawe kanda lama tiba kani. Dua dua musim tiba kena bumbung ni ko, sabun bulu lebih kembali ke sana, dalam waktu kena na erana lebih kembali so, karan dau, sama tu mungkin labo. Nanti tu program, nama lebih tito kei, kebawa tu itu Voice from the Mountain. Yang dua lebih nama lebih tito kena nak kani tu MC kei na Charles University erana mana mai, biru mana tu mungkin kena, anda bukan sel kambo ni kono tu MC kei na Charles University. Bila nak satu mana karuan ini nama telefon ni. Sana mai nona tiko ni karoni lima sebulan dona selalu tiko ni bapa ni kuasa angol tiko ni dapat telefon ni na 9698687 na karoni nama telefon ni sama ingangga tiko ni bapa ni kuang kekalan nama nama telefon ni bila mana message bila tak mana message na ramu kena nama empat sana nama apa kuni kena nama ni nama telefon ni bapa ni kuasa angol tiko ni nama telefon ni 9698687 kekalan nama telefon ni bila mai Meron di bawah kau ini bikin muni, dan namun ni lima sebulan dolar, enam bongi pina kan dedai. Serta apa tu yang kita tulen lor, tu baru nanti kau main CWM Hospital, enam bongi pina kan dedai. Kemudian lor, tu baru nanti kau guna CWM Hospital, by staffness sokobe tidak kau muni dia bang Lanieta, Teresa, Lorraine, kay Sylvia, enam bongi pina kan dedai. Tu siapa serta kau ni? Main CWM Hospital and bongi bina kan. Serang go, nanti bapak kita yang bapak nanti kuang, dua derita bini kerap bapak bapak nanti kuang. Serang go, main pagi tengah ni, tapi dua derita bunga, ni kerap bapak tu, and bongi bina kan, dah.

Να κάνει, μπορεί να θέλει να κάνει, να κάνει, να μάθει ποιο κάνει. Ένα μπόγι που είναι να κάνει, να τον ότι να μάθει είναι καλό να μάθει λεπώνει. Σαν μάει νόνα να κάνει ένα μπόγι που είναι κουβά, σαν όλο τίγο και να μάθει λεπώνει. Να 969-8687. Ένα χαρό να μάθει λεπώνει, μάθει λεπώνει, σαν όλο μάθει λεπώνει, σαν όλο και να μάθει λεπώνει. 868-0368. Κάρολι λίμψο λοντών, σαν όλοι του κανικίνη. Κάρολι να μεταλβώνει, να 969-8687. Κάστα του γνώτη, κακούρι βολεδάβα, μη μάνι δύο να καλόκο, μη μάνι δύο αντώνο να καλόκο. Ένα τραγητικό κίνα, να η κατόλουνι, να μεταλβώνει, βεκέντα, ένα μπόγι βινάκα, ντάι ντάι. Ένα μη μάνι δύο αντώνο να καλόκο, να μεταλβώνει κίνα, να η κάρολι να μεταλβώνει, να η κατόλουνι, να μεταλβώνει, βεκέντα, ένα μπόγι βινάκα, ντάι. Κακούρι βολεδάβα. Όμως θα τον ότι νόμουν να μπαίνει τελεπώνει να κύριε μου νόμουν να ότι είμαι και να δε κελά δε κελά και δεν πήρα λίγο μετά ένα μπόγι βίνα κα έντα δεν ξέρω τραβά ποτέ και μήκαι μου και σάρα την ημερισσία την μήκαι να μπούμε να νικούμε σε απομπούλ την μήκαι μου να πήρε τον ασύνη μπόσα ένα μπόγι βίνα κα έντα δεν.

Ενάκα, σαν πάνω πολύ τελευταία και μονή, να μπορούμε να νικούμε, σαν τόκο να με τελευταία, σαν μην να γκάνει κατόλου, να λύμψε πολλά τόλα, βίκεντα, ένα μπόγιβι να κάνει τα εκεί. Ναι, κατόλου είναι να με τελευταία, κατόλου λύμψε πολλά τόλα, σαν όλα τόκο να με τελευταία, 963-5652. 963-5652, να κατόλου είναι να με τελευταία, σαν με τελευταία, σαν όλα τόκο να κατόλου λύμψε πολλά τόλα, βίκεντα, ένα μπόγιβι να κάνει τα εκεί. Σαν τον ότι, μα τέλει να με τελευταία, σαν όλα και ένα 868-0368, σαν Πάκο Τσάρκεν, έναν αναλήψη από τον Τόλαν, σαν Κάρνι να μεταλλεύει, σαν όλοι του 969-8687. Ο Ξάρμα, η λίμπη του Ματακίνα, έρωνα να μεταλλεύει. Κάτω λήψη από τον Τόλαν, σαν όλοι και να μεταλλεύει, να 963-5652. 963-5652, σαν όλοι του να εκατόλυ λίμψη από τον Τόλαν, έναν μπόγκι βίνα χανέντα. Είπα σαν τώρα και έπρεπε να μεταλλεύει, για να μπει τραγμαϊ. Να εδώ μου και να μου έμπαισα να μπα με ένα βάκο και να μου να μου λύμψε πλέον τώρα ένα μπόγι βίνα κάνετε ένα ταΐ σα τίμα μας αγώσει τον καναδί μαμαρι δύο ένα μπόγι να νικούμα βοή τίνε μην είτε μην είδαμε να νόγκο πιν κράβι και μόνο πέλα να νόγκο ως τρελία να 10-50 σα να μετρέκετε ότι τη λύμψε πλέον τώρα μαγώνω μου είπε να 11-50 11-50 σα να μετρέκετε ότι να μεταλλεύω την πικιάδη με νικούμα ότι την λύμψε πλέον τώρα σε όλο αλετικό να βγουν 2MC να δείτε το που ενθρέφεαν ένα μπόγι βίνακα δάι. Και από κάποιο κλάνι να μου να μου τελεπωνιά κέρα κέρα μπήτα μου είναι να μου είναι μέσα και να μου ο παγαρμότικο με εκείνα μπήτα μου είμαι να μου ήταραει ένα ότι ότι νι λίμψε πολλά τόλα και αν δεν μπορεί να νικώ να μου τελεπωνίσα μου είναι να κάνει ένα κατόλου νι λίμψε πολλά τόλα να 963-562 κέρα κέρα και μπήτα μου είναι να μου είναι να μπα και να μου είναι εμπαϊσά να μπα ένα μπόγι βινακά ιστορικό να το πατήκε δεν μπορεί να νικώ. Δεν είναι μόνο σε αυτήν την εποχή, δεν είναι μόνο σε αυτήν την εποχή, δεν είναι μόνο σε αυτήν την εποχή. Με εντελέλα σε καού, με νέα σύρι, ένα μπόγι πίνακα, ένα ντα ερτό, κάτι με νέα λαλά, ερτό, πάρκο του κά, με εντελέλα σε καού, με νέα σύρι, νι μακάρα σε σέτου, ένα βούκνι, βίγκαρε μου, του MC, 92.3FM, τα μακάρα σε σέτου, και λόγω με κορβόγα του ραγανίρε, αλλά όντρικα, τα στάλινγκ, ένα κορβόγα του ραγανίρε, αλλά όντρικα, ένα κορβόγα του ραγανίρε, δεν είναι σε καού, με νέα σύρι. Σήμερα βγαίνω και με τον Αλάντο, σε αυτήν την εποχή. And,

Ένα κα. Να βλέπω και μνήσα και σε μάτια μου, είσαι όγκο σε γκέι σε μάτια μου, εγώ. Εγώ να βλέπω και μνήσα και το λαβάλι στη μάη και μνήσα και σε μάτια μου, που είναι Facebook Live, είναι σύντρα, λέμε το γνώκο, σαν πήγε την παγκοσμία και μνήκε σάρα, μπορεί να είναι κουά. Σαν και σε μάτια μου, μπορεί να είναι κουά, σαν πάγα μου, μπορεί να είναι κουά. Αντί αν δεν είναι μα σέρι, μπορεί να είναι γνητά, μην αβλέπω σε μάτια μου, μπορεί να είναι κουά. Ένα που έχουν σε λίγα μπορεί να είναι κουά, να του να είναι το point. Σα τον είσαι από κάποια κέντα. Όνο να μην είναι τίμη να μεταρρύχει να γιώτη ότι σε ένα εγγύμα γεμάνι να μπανε τελεβόνι. Σε μέσα να μαϊνώ να τίκω να γιώτη ότι λίμεσα πλάντο αλλά σε λουαλτικό ένα μπόνι βίνακα ντάι ντάι. Να πρέπει να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να δω να

Είναι αγαπητά, βλέπω και μερικέ άρα να σέβεται κανένα που έμεινε κουμά. Άουσα. Πάμε πολύ την πικιμονή σε σχέση με την κομμάτια. Είσαι ο Βασέγγερ Σέμαμαϊ, που έμεινε κουμά. Είμαι από κανένα από τον που και τα κόστο να γάουνα, αν μπορεί να είναι κουμά. Όσο να πάμε την πικιμονή. Αν μπορεί να είναι κουμά, πικιμονή να βεκάνω, να βεκάνω, να μάθει βεκάνει. Νίντι ο Ιβνόνι σε με την πικιμονή που έμεινε κουμά. Στο άλλο μετά το να πικιμονή να μπορεί να την κορίνα μαϊ. Μετά να μπορεί να είσαι με μπύλο, πέτρο τον που καδίβει και να μου βάλει, να μπορεί να είσαι με την κουμά. Σοφία, τα με το γουάν μπορούμε να γατάω, να μπορεί να είσαι με την κουμά, είναι και λόμα είναι επιτουράφα. Να βολεύει και μου το να σε μας αρτήν κορυμμένα. Να τα κατανάσεις εις τέσσερα να σε σαγάω και να μου που πάλε μέλα η Ερλίνα Ήρνη. Σολοβένι Μαρκό και λεμέτα Καλαβέτη. Μας το Φίλαπ Φόμ, να βολεύει να σε μάτια με την επόμενη νικούα. Άσο Παγαμπούλα, Παγαμπούλα, το κάνει πιο μουνή. Εν πόμενο γραμμή και μουνή σε γαϊ. Σε μάτια με την επόμενη νικούα. Άσο Παγαμπούλα, άσο Παγαμπούλα, το κάνει πιο μουνή. Εν πόμενο νικούα. Ρομιλιάνα, τι σε σε, να βολεύει να σε μάτια με ένα μπόγι βίνα γαντεντάι, ένα μπόκουνι νύμνη διτάτικο, να σάλκα μπορεί να του MC, να είναι του Point Trevem. Να κάνουμε εδώ να γνωρίζουμε τον πύρο με τον Μοντέλ και να καταλάβα, να μην το κάνει εγώ, Ben Rockray, ας από μόδερ μικιμνή, από μόντελ του Ρα του Λεόνι, μάτελ τον Μπουά, πήρα από λόγω σε μετή γμάνη, που να είναι κουμά, να βολεύουν την τέτοια του MC, να είναι του Point Trevem. Μα βιάω και μικιμνή, με εδώ να γνωρίζουμε τον πύρο με τον Μοντέλ και να καταλάβα, να μην το κάνει εγώ, Ben Rockray, νίτε μου ατόματα.